Όσανε χρειά! Όσανε χρήμα η τία! Ενε με χώρα μα η τία! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο!